0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Ραδιο Κάτρα FM.
2: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now.